τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσει.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

με τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: επόμενη επιτυχία.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

έβλεπα, τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Πάμε να φτιάξουμε την πουτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηκτές πίτες της μάμης.
9: Άλλο πράγμα
8: λοιπόν,
9: αυτό.
8: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
9: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμια στα δύο.
8: Ούτε στη πίτα,
9: ούτε
8: στη πουτσια. Πουτσια. Μ' αρέσει το ορθοτολό συνέχεια.
9: Την καλημέρα μας.
8: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πουτσια με αλαντικά.
9: Θα παίζει μέσα στο ζωγραφιστή. Πούτσια έχετε.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι, ναι, ναι.
2: Σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
1: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
2: Ναι, και με άλλο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
2: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηχτές πίτες της μάμης.
8: Άλλο πράγμα
7: λοιπόν,
8: αυτό.
7: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
8: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμ και στα δύο.
7: Ούτε στη πίτα,
8: ούτε
7: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το, θα το λέω συνέχεια.
8: Την καλημέρα μας.
7: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
8: Θα παίζει μέσα στο ζωγανολούστι. Πούτσιες έχετε.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ναι.
12: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
14: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
14: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
13: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Η κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι, ναι, ναι.
5: Σαφάρι.
4: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
5: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
4: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
5: Ναι, και με άλλο πράγμα.
4: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
5: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
4: Την καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
5: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live, ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
9: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηκτές πίτες της μάμης.
10: Άλλο πράγμα,
9: λοιπόν,
10: είναι αυτό.
9: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
10: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμια στα δύο.
9: Ούτε στη πίτα,
10: ούτε
9: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το, θα το λέω συνέχεια.
10: Την καλημέρα μας.
9: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
10: Θα παίζει μέσα στο ζωγραφιστή. Πούτσιες έχετε.
8: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
12: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: το βιογραφικό σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λέει ναι, ναι, ναι.
4: Σαφάρι.
3: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
4: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
3: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
4: Ναι, και με άλλο πράγμα.
3: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
4: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
3: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
4: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Ναι.
6: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
1: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
6: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
5: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
6: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
1: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηχτές πίτες της μάνας,
9: άλλο πράγμα,
8: λοιπόν,
9: αυτό.
8: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
9: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμ και στα δύο.
8: Ούτε στη πίτα,
9: ούτε
8: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει, θα το λέω συνέχεια.
9: Την καλημέρα μας.
8: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
9: Θα παίζει μέσα στο ζωγραφιστή. Πούτσιες έχετε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
10: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
11: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
12: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
11: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Η κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι, ναι, ναι.
5: Σαφάρι.
4: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
5: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
4: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
5: Ναι, και με άλλο πράγμα.
4: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
5: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
4: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησε.
5: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία. Αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηχτές πίτες της μάνας.
7: Άλλο πράγμα
6: λοιπόν,
7: αυτό.
6: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
7: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμ και στα δύο.
6: Ούτε στη πίτα,
7: ούτε
6: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το, θα το λέω συνέχεια.
7: Την καλημέρα μας.
6: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
7: Θα παίζει μέσα στο ζωγραφιστή. Πούτσιες έχετε.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ελληνικά και αγαπημένα, yeah. Ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

0: τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λέει ναι, ναι, ναι.
2: Σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει η ρήμα, δεν θέλω να το πω.
1: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
2: Ναι, και με άλλο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
2: Ναι, με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
12: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηχτές πίτες της μάμης.
8: Άλλο πράγμα
7: λοιπόν,
8: αυτό.
7: Έχουν ακριβώς παιδιά τα ίδια υλικά.
8: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμ και στα δύο.
7: Ούτε στη πίτα,
8: ούτε
7: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει τώρα, θα το λέω συνέχεια.
8: Την καλημέρα μας.
7: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
8: Θα παίζει μέσα στο ζωγανολούστι. Πούτσιες έχετε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τραγουδάς. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι, ναι, ναι.
2: Σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
1: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
2: Ναι, και με άλλο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
1: Την καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
2: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win 1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν κατά

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Welcome to... Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζιστοράκια, τι κάνετε?
2: Αλό, αλό. Τι ωραία που έρχεται τριήμερο, τριήμερο.
1: Και τριήμερο και καλό καιρό και όλα τα έχει.
2: Και καλό καιράκι, βράδυνο μπανάκι.
1: Και Δευτέρα μπαίνει ο Ιούνιος για τα καλά.
2: Έτσι παιδάκια, τελευταία εκπομπή του Μαΐου είναι αυτή. Ο Μάιος δεν ήταν πολύ, μια βροχή, μια αέριδες, μια βροχή. Έρχεται ο Ιούνιος όμως και έτσι, θα πάρει το αίμα του πίσω.
1: Έτσι, θα ισορροπήσει τα πράγματα.
2: Μάγδα Ζουλίδου, Λάμπης Δημητριάδης, top 30 είναι αυτό.
1: Δεν πάμε να ξεκινήσουμε αφού το ξεκίνησες τώρα.
2: Ας ξεκινήσω. Τα κοιτάπια μου δεν
1: ναι,
2: έχω.
1: Ναι, με νιου έντρι θα ξεκινήσουμε.
2: Ωραίο του ετάκι.
1: Ναι, πολύ μου άρεσε.
2: Με Ντάφνη Λόρενς, η οποία μου αρέσει ούτως ή άλλως η συγκεκριμένη καλλιτέχνη.
1: Μου το έστειλες και το άκουσα, μπορώ να σου πω ότι ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ωραία, οπότε ας ξεκινήσουμε με τη θέση νούμερο 30 με το πάρα πολύ.
3: Νούμερο 30.

0: Να. Μαρίνα Σάτι, μου αρέσει αυτό το κορίτσι πάρα πολύ. Λίον ο Βάθενς, Λέον ο Βάθενς, δεν ξέρω και πώς είναι. Μια έτσι το λέω, μια αλλιώς.
1: Νομίζω το λες Λίον ο Βάθενς.
0: Λίον. Είμαι τέτοια εγώ. Είμαι από Αγγλοσάξονας είμαι, γι' αυτό. Ήταν στη θέση νούμερο 28.
1: Καλή επιτυχία να πούμε.
0: Στα παιδάκια.
1: Στα παιδιά που ξεκινήσανε τις πανελλήνιες εξετάσεις τους.
0: Έτσι, σήμερα Σάββατο τα ΕΠΑΛ δίνουν μάθημα.
1: Αλήθεια.
0: Χθες άνοιξε το. Οι πανελλαδικές άνοιξε η αυλαία με το μάθημα της έκθεσης. Καλή επιτυχία. Όλοι γράφαν έκθεση.
1: Ναι.
0: Και από Δευτέρα τώρα, Τετάρτη, από Τετάρτη θα μοιραστούν.
1: Πώς τα πήγε
0: ο καθένας την κατεύθυνσή
1: του.
0: Ελπίζω να τα πάει καλά γενικώς. Η έκθεση εντάξει είναι σχετικά εύκολη, το έχουμε.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα μαθήματα ελπίζουμε να τα πάμε καλά.
1: Η ψυχολογία της πώς είναι?
0: Πολύ καλή.
1: Μπράβο, αυτό
0: είναι
1: έχει
0: καλή. Προετοιμάστηκε.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Εγώ της είπα ότι από τη στιγμή που διάβασες, είμαι περήφανη για σένα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κάνε την προσπάθειά σου και ό,τι γίνει, έγινε.
1: Έτσι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ναι, τι τώρα θα
0: να χαθούμε. Τα βάψουμε και μαύρα τα φεγγάρια. Μαύρα να τα βάψουμε τα φεγγάρια. Που λέει η Κιλένα Ζευγαρά.
2: Νούμερο 27.

0: μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 25.

0: να σου πω.
1: Ότι.
0: Ύμνος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ύμνος. Αυτό γίνει... το θέλω στη θέση νούμερο 1.
1: Θα γίνει, σίγουρα θα γίνει top αυτό.
0: Με λίγα λόγια. Πω, πω,
1: θα, ανέβει, θα ανέβει στην κορυφή σίγουρα.
0: Τι πόνος είναι αυτό, πού είμαστε εσύ, τι θέση είναι, γιατί δεν το βλέπω.
1: Θέση νούμερο 25 είμαστε.
0: Και γιατί δεν το βλέπω εγώ, γιατί δεν το βλέπω.
1: Δεν πειράζει, θα βάλεις τα γυαλιά σου τώρα και θα τα δεις όλα.
0: Εντάξει, όχι, ήμουνα κάπου αλλού, κοίταζα. Εντάξει, να ανέβουμε μια θέση πιο πάνω.
1: Δεν έχεις τίποτα, ε.
0: Τι εννοείς?
1: Τίποτα, εννοώ βλέπεις πεντακάθαρα.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Πού το ξέρεις εσύ τι είμαι
0: Πού το ξέρεις, επειδή δεν φοράω γυαλιά?
1: Γιατί φοράς?
0: Επειδή πακούς. Αρνούμε, όχι.
1: Α, τι?
0: Αρνούμε, ρε παιδί μου, βλέπω, αλήθεια. Δεν βλέπω, αυτό είναι.
1: Περίμενε, ρε, βλέπεις ή δεν βλέπεις?
0: Βλέπω.
1: Τα λέμε όλα εδώ πέρα.
0: Βλέπω.
1: Οι ακροατές είναι φίλοι μας.
0: Βλέπω.
1: Λέγε, αφού εγώ δεν σε έχω δει ούτε να απομακρύνεις το κινητό σου.
0: Ναι.
1: Ούτε να απομακρύνεις το χαρτί για να βλέπεις έτσι.
0: Ναι, λίγο το απομακρύνω, λίγο. Είμαι στα πρώτα στάδια.
1: Έλα τώρα σιγά.
0: Λίγο το απομακρύνω. Πήγα στον γιατρό βέβαια. Μου είπε αν θέλεις να φορέσεις μισό σε περίπτωση που κουράζεσαι στο διάβασμα. Του λέω δεν κουράζομαι στο διάβασμα. Αλλά λέει καλύτερα να μην φορέσεις για να μην τεμπελιάσει το μάτι σου.
1: Κατάλαβα.
0: Αετός.
1: Δεν κουράζομαι στο διάβασμα γιατί διαβάζω, λέει.
0: Διαβάζω. Αν το βιβλίο είναι κανονικό. Αν με φέρεις κανένα pocket size, δηλαδή ξέρεις τι δεν βλέπω. Δεν βλέπω πίσω από απ τη χλωρίνη, π.χ. να διαβάσω.
1: Εντάξει.
0: Εκείνα δεν τα βλέπω, αλλά δεν πειράζει, τα ξέρω απ' έξω.
1: Τα έχεις διαβάσει.
0: Στο παρελθόν. Παλιά δεν είχαμε κινητά στην τουαλέτα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, θέση νούμερο 24.
1: Τέλεια. Και Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Νούμερο 24.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

ζεστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 22.

0: χωρίς εσένα. Κώστας Μαρτάκης στη θέση νούμερο 22.
1: Ξέρεις τώρα, ο Μαρτάκης θα αρχίσει να παίζει πάρα πολύ. Μπαίνει το καλοκαίρι, μπαίνει ο Ιούνιος και...
0: όχι ψέματα, τα καλοκαίρι να τα σ' αγαπώ. Από τα πιο αγαπημένα μου.
1: Και θέλω
0: επιγόντως διακοπές.
1: Οπότε τώρα θα μπουστάρουμε Κώστα Μαρτάκη.
0: Μπουστάρουμε Κώστα Μαρτάκη σε αυτήν εδώ τη συχνότης. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ακούσαμε πρώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Το είχαμε αποκλειστικά, όπως και τη θέση νούμερο 21.
1: Ναι.
0: Που είναι η Ελευθερία Ελευθερίου, που... επανακυκλοφορεί το «Δεν υπάρχει τίποτα»
1: της Δέσποινας Μαδί.
2: Νούμερο 21.

0: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 19.

0: Βαρουφίδης με το καινούριο του που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραίο, ναι.
0: Έτσι έχει μάθει, και αυτό είναι από τα καινούρια.
1: Του ταιριάζουν αρέσει... πάρα πολύ αυτά. Πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια.
0: Πολύ.
1: Οι ρουμπίτσες, οι ελαφρορουμπίτσες.
0: Όλα του ταιριάζουν του Πέτρου. Όλα του ταιριάζουν του
1: τον
0: Πέτρου.
1: Έχεις εδώ πέρα τον καμαρώνεις, έτσι.
0: Και τι ωραία φωτογραφία, ε.
1: Άστο.
0: Πω, πω, πω.
1: Πιο πολύ μοντέλο είναι εδώ παρά τραγουδιστής.
0: Ότι είναι μοντέλο πάντως ο άτιμος. Είναι μοντέλος και κάνει και πολύ ωραία αντισήματα, έχω να σου πω, ο Πέτρος Ιακωβίδης. Με τα φαρδιά, τα παντελόνια του, ωραία παπούτσια φοράει, πάρα πολύ μου αρέσει.
1: Λες ότι αυτούς τους δίνουν ή δίνονται?
0: Στην καθημερινότητά του, που δίνεται μόνος του όπως και να έχει.
1: Α, okay.
0: Είναι, έχει στη Λάρα ο τύπος, γιατί είναι και καβαλιώτης, και στην Καβάλα την αγάπη μας να στείλουμε. Υπάρχουν εκεί στυλ, σε παρακαλώ. Έτσι. Έχω και ρίζα, έτσι, καβαλιώτικη.
1: Αφού έτσι έχει μάθει ο Πέτρος.
0: Έτσι έχει μάθει.
2: Νούμερο 18.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηκτές πίτες της μάνας.
7: Άλλο πράγμα,
6: λοιπόν,
7: είναι αυτό.
6: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
7: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμ και στα δύο.
6: Ούτε στην

0: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το ορθοτολό συνέχεια.
1: Την καλημέρα μας.
0: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
1: Θα παίζει μέσα στο ζωγραφιστή. Πούτσια έχετε.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ναι.
6: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
7: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
5: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
7: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
9: Νούμερο 17.

0: απόψε σπίτι μου.
1: Να ακούς ανδρομάχη και σούσουρο, τσιπουράκι, αεράκι.
0: Λέμαργο.
1: Ναι. Στη θάλασσα μπροστά και άντε γεια. Και δεν σηκώνεσαι ποτέ
0: και
1: από
0: μετά,
1: το τραπέζι.
0: Τώρα αυτό ήταν στη θέση νούμερο 17.
1: Ναι.
0: Στη θέση νούμερο 16 που λες, που είναι
1: έχουμε
0: ένα
1: πάλι ένα τέτοιο
0: πάλι
1: τραγούδι.
0: Δεν σηκώνεσαι.
1: Πάλι
0: συνεχίζεις το τσιπουράκι σου.
1: Με τις καμπάνες του αργυρού.
0: Χτυπάνε οι καμπάνες, ακούς την αρχή στην καμπάνα και νομίζεις ότι είναι κάτι βαρύ.
1: Ναι.
0: Και μετά έρχεται το ωραίο το νησιώτικο.
1: Ωραία.
0: Και σε ξεσηκώνει.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, δεν μπορώ, τον αγαπώ τον αργυρό, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τρελαίνομαι για αυτά τα καλοκαιρινά του τραγούδια. Δεν περίμενα ότι θα του ταιριάζει τόσο πολύ.
1: Και έκανε μια συνέχεια του γλεντιού, του
0: έτσι,
1: περσινού γλεντιού.
0: Πες μου το ναι. Πόσες προτάσεις γάμου θα γίνουν φέτος.
1: Χαμός.
0: Με το πες μου το ναι. Σαντορίνη, Καλντέρα, ηλιοβασίλεμα.
1: Σας δίνει ιδέες, παιδιά, εδώ.
0: Άντε, σε πάω πιο κοντά. Σκόπελος, επίσης ασπρομπλέ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάμα μία και πες μου το.
1: Καλά, και Χαλκιδικούλα να πας.
0: Χαλκιδικάρα, παιδί μου, Χαλκιδικάρα.
1: Μια χαρά θα μπορούσε να το
0: κάνεις. Και Θάσος που είναι κοντά. Γενικότερα έχουμε μια Ελλάδα που όπου και να πας. Δηλαδή, από τη μια θέλω να σας πω το αγαπημένο μου, ας πούμε, είναι η Σαντορίνη. Μετά θυμάμαι το Πήλιο, το οποίο είναι ευλογία Θεού.
1: Ναι.
0: Λες...
1: Όπως έχω πει στο παρελθόν, δεν ξέρω αν το έχω πει
0: ναι.
1: σε σένα, δεν μας φτάνει μια ζωή
0: Όχι.
1: για να ανακαλύψουμε τις ομορφιές της.
0: Έτσι ακριβώς, και εμείς τρέχουμε έξω ενώ δεν έχουμε γυρίσει όλη την
1: πέστα,
0: Ελλάδα.
1: Ρε, Δουλίδου, πέστα,
0: τα λέω
1: πέστα,
0: και τώρα που το λες, έχω κλείσει ένα ταξιδάκι για έξω.
1: Τους σου δεν τρέμεσαι. Προδότη.
2: Νούμερο 16.

0: Και τώρα η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Φτάσαμε λοιπόν
2: στη μέση
1: της εκπομπής. Και επειδή εμείς είμαστε λίγο βιαστικοί,
2: παρλαπίπες είμαστε. Μας πιάνει κουβέντα και ξεχνάμε. Ξεχάσαμε να...
1: Ξέρεις τι, ταξιδέψαμε με το μυαλό μας. Προσπαθήσαμε να ταξιδέψουμε και τις ακρεατές μας στα όμορφα
2: νησιά,
1: μέρη της Ελλάδος,
2: στις θάλασσες, στα βουνά μας και τα λοιπά. Και ξεχάσαμε ότι είχα αναλαμπή.
1: Είχες μια ωραία αναλαμπή, όχι απλά αναλαμπή.
2: Κοίταξε, στα 90's η Ευρυδίκη ήταν από τα πολύ top ονόματα και ιδίως οι συνεργασίες με Θεοφάνους, δηλαδή ό,τι έγραψε ο Θεοφάνους στην Ευρυδίκη ήταν κορυφή.
1: Η Ευρυδίκη θεωρώ είναι Θεοφάνους.
2: Είναι η μούσα όπως, του, το μπράβο. Έχει πει, το έχει πει.
1: Ναι, όπως και η Βύση,
2: είναι
1: αντίστοιχα Καρβέλα, ναι, έτσι.
2: Οπότε ακούσαμε και το Ζηλιάρι Ουρανό. Από το 1993, μικρή αναλαμπή, όχι πολλά χρόνια πίσω.
1: Και από αναλαμπή πάμε σε ανασκόπηση.
2: Στη θέση νούμερο 30, ίσως αύριο Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς.
1: Θέση νούμερο 29, καλά να περνάτε, Δέσποινα Βανδύ.
2: Στο 28 εδώ, Λίωνο Βάθενς και Μαρίνα Σάτι.
1: Λένα Ζευγαράκι, Μαύρα Φεγγάρισα.
2: Φεγγάρια.
1: Στη θέση νούμερο 27.
2: Στο 26 για πάντα, Σταβέντο και η Βία Δάμου.
1: 25 με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Στο 24, Τέλεια και Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Νίκος Μακρόπουλος και Σε Θέλω Παράφορα στη θέση νούμερο 23.
2: Στο 22, Το Σ' Αγαπώ και Κώστας Μαρτάκης.
1: Θέση νούμερο 21, Δεν Υπάρχει Τίποτα από Ελευθερία Ελευθερίου.
2: Στο 20, Μάτια Μου, Ηλίας Βρετός.
1: Η Ουλία Καλυμάνη και Με Ξόδεψε στη θέση νούμερο 19.
2: Στο 18 έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Ανδρομάχη και Σούσουρο στη θέση νούμερο 17.
2: Στο 16 Νταν Καμπάνες και Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Και πάμε για μια άμυνα από Πεγκυζίνα στη θέση νούμερο 15.
2: Βεβαίως. Νούμερο 15.

0: Είναι αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα.
1: Σήμερα όμως είναι Σάββατο. Είναι Σάββατο τριημέρου.
0: Saturday είναι τριήμερο. Δεν θα πάω πουθενά και λόγω εξετάσεων και λόγω ότι τη Δευτέρα δεν κάθονται όλοι και ο σύζυγός μου εργάζεται.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, εγώ θα κάτσω στο σπίτι και θα φτιάξω μια φαγητάρα.
1: Αυτό
0: θα
1: είναι.
0: Στρώσω στην αυλή.
1: Πες
0: και θα πιούμε τις κρασάρες μας. Πολλά πράγματα. Θες να έρθεις.
1: Πες τι θα φτιάξεις.
0: Δεν ξέρω ακόμη. Τι να φτιάξω.
1: Είπες φαγητάρα. Εγώ τη φαγητάρα ναι. Θέλω να ακούσω.
0: Τα άλλα, φαντάζομαι.
1: Για τα άλλα είμαι σίγουρος ότι θα τα φτιάξεις.
0: Ρε, φαγητάρα εννοώ ότι ναι. Θα σκοθώ, θα εμπνευστώ και θα κάνω μια φαγητάρα. Έτσι κάνω όταν καθόμαστε στο σπίτι.
1: Μουσακά, ας πούμε. Ή κάτι πιο.
0: Δεν ξέρω. Την προηγούμενη εβδομάδα που είπα θα κάνω κάτι έτσι να ράξουμε στην παραλία και αυτά.
1: Ναι.
0: Είπα, έκανα κάτι κοντοσούβλια.
1: Τι λέρε.
0: Ναι. Τώρα. Προχθές ας πούμε
1: που,
0: Παρασκευή βράδυ που ήταν Πέμπτη βράδυ που Παρασκευή έγραφε η μικρή. Μου λέει θέλω να φτιάξεις κάτι έτσι ωραίο να φάμε στην αυλή. Έφτιαξα μια πίτσα,
1: ναι.
0: Ζύμωσα μπαμπά με εύκολο ζυμάρι, έκανα μια σαλάτα από τορτελίνι και φάγαμε στην αυλή.
1: Αυτά τα ανεβάζεις κάπου για να σε παρακολουθούν οι
0: στο TikTok
1: μας.
0: Ανεβάζω τα μενού της εβδομάδας. Στο TikTok, παρακαλώ Μιζουλίδου.
1: Έτσι,
0: το TikTok, ανεβάζω όλα τα μενού της εβδομάδας για να παίρνουμε ιδέες.
1: Ναι,
0: και κάποιες συνταγές, όχι όλες.
1: Μην γίνεις Πετρετζίκης όμως μετά και δεν μας μιλάς.
0: Ο Άκης μας μιλάει. Οπότε
1: μιλάει.
0: Αν γίνω σαν τον Άκη θα σας μιλάω.
1: Σου μιλάει εσένα.
0: Εμένα προσωπικά. Δεν με ξέρει προσωπικά, αλλά με πάω και του γεια σου Άκη, θα μου πει γεια σου κορίτσι μου. Λοιπόν, πάντως με απαντούσε σε όλα μου τα μηνύματα στην καραντίνα, ιδίως που ανέβαζα τις συνταγές του. Σε όλα έστελε μήνυμα.
1: Αλήθεια.
0: Που του έκανα tag, ναι. Έστελε σε όλα.
1: Άρα θα σου μιλάει, εννοείται.
0: Θα μου μιλάει το αγόρι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, η Νατάσα Θοδωρίδου είναι στη θέση νούμερο 12.
1: Ναι.
0: Μια το σκουπιδιάρικο, μια το φορτηγό.
1: Είδες.
0: Το κορίτσι.
1: Είδες.
0: Ειδικές αποστολές.
2: Νούμερο 12.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο

0: Αυτός και πάλι ο Νίκος Απέργης άνοιξε τη δεκάδα.
1: Είδα αποσπάσματα από τη συνέντευξη στον δικό μας Παναγιώτη Σίμω.
0: Ναι, ναι.
1: Του Νίκο Απέργη. Πολύ ωραία τα λέει.
0: Που γνώρισε το κορίτσι του αυτό Instagram.
1: Ναι. Πολύ ωραία τα λέει ο Απέργης.
0: Εντάξει, παιδιά, όλα είναι κάρμα στη ζωή τελικά και τυχερά. Πόσα κορίτσια δεν πήγαιναν και δεν του κάναν tag. Αυτό το κορίτσι του τράβηξε το ενδιαφέρον. Και να είναι πάντα χαρούμενοι, μου αρέσουν τα ωραία ζευγάρια. Γενικώς. Τα δεμένα ζευγάρια.
1: Είναι αυτό,
0: και ένα
1: αυτό.
0: Από αυτά τα ζευγάρια είναι ο Νίκος Απέργης με το κορίτσι του. Ανεβαίνουμε στη θέση νούμερο 9.
1: Και θα ακούσουμε
0: Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.
2: Νούμερο 9.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 7.

0: Όπου και αν πας είχαμε πτώσει στη θέση νούμερο 7.
1: Ναι, αλλά ανεβαίνει το άλλο γι' αυτό.
0: Βέβαια.
1: Τώρα μπήκε, μόλις μπήκε το άλλο, κατευθείαν
0: πήγε στη θέση νούμερο 20. Το με λίγα λόγια μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Και όχι μόνο σε σένα.
0: Και θα ανέβει κι άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε στην εξάδα. Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος το 10ου μήνα θα είναι στο λιμάνι, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, και άμα δεν πάμε θα έχουμε επιπτώσεις.
1: Έτσι, έτσι μας είπε. Έτσι μας είπε στο σποτάκι.
0: Και εγώ φοβήθηκα και πρέπει να πάω
1: λαμπίκο. Αναγκαστικά πρέπει να πας.
2: Νούμερο 6.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις?

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 4.

0: θέση νούμερο 4.
1: Αυτό πάλι.
0: Τι γίνεται?
1: Πώς το εξηγείς?
0: Το εξηγώ ότι είναι πάρα πολύ καιρό μέσα στην πεντάδα. Πάρα πολύ καιρό. Οπότε είναι λογικό να ανεβαίνει, να κατεβαίνει. Πάντως βλέπεις ότι δεν έχει φυγεί από την πεντάδα και δεν το βλέπω να φεύγει γιατί είναι ύμνος, παιδιά.
1: Τις προάλλες λοιπόν δούλευα σε ένα μαγαζί.
0: Ναι.
1: Και ήρθε μια κοπέλα και μου ζήτησε από Θοδωρή Φέρη.
0: Ναι.
1: Το για σένα.
0: Για σένα.
1: Και το εμένα μόνο.
0: Και δεν ήξερε ότι δεν είναι δικά του.
1: Ναι, δεν το ήξερε.
0: Βάλες
1: και λέω, δεν έχει βγάλει ο Φέρης κάποια καινούργια. Όχι, λέει, αυτά είναι καινούργια του Φέρη.
0: Εντάξει, άμα λέω, το κορτσάκι ήταν 20 χρονών.
1: Λέω, πού τα. Η αλήθεια είναι ότι είναι 23,
0: ναι, ναι.
1: 24.
0: Καλά, βλέπεις.
1: Λέω, πού τα άκουσες. Μου λέει, εκεί που εμφανίζεται ο Φέρης. Λέω, εντάξει τώρα, εντάξει. Τώρα σε δικαιολογώ τώρα.
0: Κοίταξε λίγο, ο Φέρης έχει κάνει πολλά τραγούδια τα οποία τα έχει επερμηνεύσει στα live του και τα έχουν μάθει οι πιο νέες γενιές που δεν τα γνώριζαν.
1: Δηλαδή το στόχο πει, όλοι νομίζαν ότι είναι του Φέρη. Το πάλι, όλοι νομίζαν ότι είναι του Φέρη. Άντε, το στόχο πει.
0: Σκοτεινέ μου έρωτα.
1: Το σκοτεινέ μου έρωτα.
0: Ναι.
1: Για, δηλαδή να πούμε, τώρα... για να πούμε ξανά, είναι του Δημήτρη Λάζου. Ναι. Μετά το είπε ο Νότης Φακιανάκης.
0: Εμείς από Νότη το μάθαμε. Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε τριάδα με ένα αγόρι που μας αρέσει πολύ, που είναι διαφορετικός ο ήχος του.
1: Ναι.
0: Και είναι ο Απόν με το ρεμπέτικό του στη θέση νούμερο 3. Νούμερο

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι, ναι, ναι.
2: Σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
1: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
2: Ναι, και με άλλο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
2: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: δίπλα στη θάλασσα.
1: Μας ετοίμασες.
0: Ωραία, δεν σας έφτιαξα.
1: Ναι,
0: τώρα η χωριάτικη. Χωριάτικη. Πω, και άμα είναι ωραία η πιπεριά και η ντομάτα.
1: Δεν θα είναι.
0: Τώρα στη λαϊκή που πάω, επειδή είναι, τους έχω μάθει, και παίρνω από αυτούς που είναι δικά τους, ρε παιδί μου, όχι που τα φέρουν. Πήρα κάτι πιπεριές. Έκοβα την πιπεριά και μύριζε, ρε παιδί μου, όλο το σπίτι. Έτσι. Πω, πω, πω. Άμα έχεις μια χωριάτικη μπροστά, θες κάτι άλλο. Ένα ψωμί για βούτα.
1: Γενικά είμαστε υπερτυχεροί, ευλογημένοι που ζούμε σε αυτόν τον τόπο.
0: Και την πιο ωραία κουζίνα του κόσμου, και μην ακούω τώρα κινέζικα. Έλα και σούσια. Τώρα. Άντε, σε παρακαλώ,
1: σε
0: τώρα.
1: Παρακαλώ πολύ.
0: Τη μελιτζάνα το παπουτσάκι τώρα, έλα, θα τώρα την βάλω εγώ μετά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, πριν φύγουμε, τι ωραία να λαμπεί έχει ο Λαμπίκος.
1: Τι έχουμε εδώ πέρα.
0: Πολύ μου αρέσει.
1: Και εμένα μου αρέσει, και επειδή κάθε φορά που το ακούω, ακόμα και μόνος μου να είμαι, χορεύω.
0: Χορέψτε κι εσείς τώρα.
1: Χορέψτε κι εσείς. Προσπαθήστε τουλάχιστον, γιατί κάποιοι μπορεί να οδηγάτε. Κουνήστε το κεφάλι σας, τα χέρια σας. Ό,τι μπορείτε, κουνήστε, τέλος πάντων.
0: Πάει!

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3. Μπορώ να...

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηχτές πίτες της μάμης,
3: άλλο πράγμα,
2: λοιπόν,
3: αυτό.
2: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
3: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμ και στα δύο.
2: Ούτε στη πίτα,
3: ούτε
2: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το, θα το λέω συνέχεια.
3: Την καλημέρα μας.
2: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
3: Θα παίζει μέσα στο ζωγανολούστι. Πούτσιες έχετε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ελληνικά.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
7: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι, ναι, ναι.
2: Σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
1: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
2: Ναι, και με άλλο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
1: Την καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
2: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Βάλε ψυχή και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
4: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
3: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Νυχτερινό τρανζίστορ. Ζήστο.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηχτές πίτες της μάνας,
3: άλλο πράγμα,
2: λοιπόν,
3: αυτό.
2: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
3: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμ και στα δύο.
2: Ούτε στη πίτα,
3: ούτε
2: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το, θα το λέω συνέχεια.
3: Την καλημέρα μας.
2: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
3: Θα παίζει μέσα στο ζωγανολούστι. Πούτσιες έχετε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Βάλε ψυχή και φωνάζε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δεν

0: νυχτερινό τρανζίστορ.
1: Ζήστο.
2: Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

δουλεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Είναι αγαπημένος μου.
5: Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελίζ, Ίσως.
1: Είμαι η Ελίζ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Transistor 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ. Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Το παθαίνει συχνά.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πάνω.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.